0: Όταν ήρθε Μητροπολίτου Μάμου και επίσκοπη Αναστάσια και Πέτρου και Λαφαιριά και ήδη του Ιεράρχη Ρωμήνιλων και Λατσέστη Τσινούδη επίσκοπου Νικολάου και Μητροπολίτου Νικολάου και Αρχιεπίσκοπου Θεόφιλου και Μητροπολίτου Βαρτολομαίου εν τρίστε πετώρι επαρχή Βάγωρη Φιλιάκολη και Τούτλου αλλά το αρμήτε του νεδέζε ότι έξα διέξει κρέσνηκε σε υπομενιάσκε το
1: Πε toți eroi și martirii căzuți pe câmpurile de lucru, la unii închisori, să-i pomenească.